Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Το τρανό μου πια παράπονο είναι στα έρμα κινητά, πονηρά και έξυπνα, όπου προσπαθείς να πας, να πεις μια καλημέρα, τι φτιάνεις καλό, και αυτό σε απαντά ότι ο αριθμός που καλείς δεν είναι διαθέσιμος. Τότε τι το βαστάς, πέταξω στο διπλανό ποτάμι που να το φάνε τα ψάρια και το αλμυρό νερό. Φυσικά έχουν γίνει κάτι της ανώμαλης και περισπούδας της απάτης, αλλά ένα για που καίει, μπητίζει στο ιστορικό κάλεσμα. Δεν χρειάζεται να του διαβάσεις τα νέα από το πουρναροχώρι. Μήτε αν έχεις πια μπητήσει ή βάλει το τυρί στη γκαβάθα να γίνει. Αν δεν γνωρίζεις φωνή, όνομα και λοιπά, τότε σφάλνατο. Έτσι η δικαιολογία είναι άχρηστη και δεν τζακώνει τα υπόλοιπα της καθημερινής. Όπερ δεν φτάνουν. Έτσι επιστρέφει ο Ιορδάνης κατά σιαπίσω. Απλά λόγια. Μας βγαίνει ο Αλέκος όχι με πράσινο γυλαίκο αλλά ασπροπουκαμισάτος και ρίχνει τα αυτά που είχε αστοχήσει. Δίνει ξανά λογισμούς, μεστομένος αυτή τη φορά. Διάβασε τα παλιά και την παλιά Καινή Διαθήκη και τώρα πανέτοιμος ρίχνει ανεβάζοντας το τρανό πολιτικό γίγνεσθε. Αλλά το δικό μου ερώτημα είναι, τι τελικά θα φτιάσεις Αλέξη? Κανένα σχέδιο χαραγμένο στο χαρτί, κανένα γιοφύρι να ανακαινηθεί. Τα στενοσόκακα και τα εναπομείνοντα σκουπίδια να μην μπορεί ανάπηρος να περάσει. Γενικά το τρανό μέλισμα υγείας και σωτηρίας το έχεις αφήσει στα πετραχίλια. Οι φαρμακοτρίφτες το σιαπέρα βρέχει και η χρέωση σταματημό δεν έχει. Η αγροτική κοινωνία και τα λίγα εγωπρόβατα τα τσάκωσε κατάρα. Χώρια η αλητεία του πατέρα και δυο καμπανταΐδες λιμένουν τους εργάτες, μια μέρα κλαντάν σύνεση όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ, καμιά ασφάλεια. Και ρωτώ σας Αλέξιε, τι τελικά θα φτιάστε, ένα σχέδιο με χοντρό σκηνή και σαπούνι παπουτσάνι ή τελικά σε έναν τοίχο Κυριακή πρωί? Ο Ιορδάνης δεν κάνει κατά σιαπίσω, τραβάει μπροστά και παρασύρει στο διάβα του ό,τι βρει. Μεριμνήσατε για τα τιάφτα όπου σε ώρα αιχμής υδάτων να χάνουμε το βιό και τα αυθαίρετα, φυσικά και ανθρώπινες ζωές. Γενικά σε όλους τους κοπρίζοντες όπου έχουν φτιάσει και ένα γκέτο πολιτικής αρρώστιας, εδώ και τώρα να παραιτηθείτε. Το γιατί είναι απλό. Δεν σας πάει η γη, δεν σας σηκώνει πια. Αφήστε τα καραγκιοζλίκια, αφήστε τα πολλά τραλαλά και τσακώστε εδώ και τώρα το θκέλ για το ξελάκωμα της αμπέλου. Την πραγματική χώρα, τον κόσμο με ούλα τα αγαθά, την Ελλάδα, ούλοι μαζί, με μια φωνή, μια και μοναδική ιδέα. Φέρτε την επιστήμη πίσω στην Ελλάδα, διορθώστε τα κακώς έχοντα, τα φακελάκια και τους μαυραγορίτες. Κάθε ξένος μη Έλλην να σταλεί στο σιαπέρα από που μας ήρθε. Δεν θα ανεχθόμεν δολοφονικά κίτρινα, κίνητρα, νόμος, λυκούργου και η Ελλάδα του φωτός να αναστηθεί, να βγει ξανά μπροστά, έστω και αργά. Μας γράφει η δάσκαλος για πρόσωπα της συνοικίας και της παροικίας. Διαφωνώ. Διαφωνώ οριζόντια και κάθετα. Εποχές όπου ήταν παχές οι μύγες και εκμεταλλεύτηκαν τον αγνό συμπάρικο.
ήταν εποχή της κονόμας και κανένας από δάφτους δεν δούλεψε τζάμπα. Άνοιξαν και κρυφά σχολιά και αντί για μόρφωση τα γκάβωσαν στην κυριολεξία. Όσο για τις προξενήτρας απάβγασμα ήταν για πρώτο τραπέζι δεξά. Και για μια υπογραφή καρτέρα να βγει το φεγγάρι στα δίπλα. Πάντως καμιά νήξη γραφής για την 29η του Μάη. Μήτε και το σώπα κυραδέσποινα και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Οι καιροί πέρασαν και θα περνούν και καμιά μα καμιά γωνιά να ξαναγίνει πια δικιά μας και όπως πάνε τα πράγματα ίσως χάσουμε και άλλα του Αιγαίου τα μπλούς. Η ονειρεμένη τους πνοή είναι στο πώς θα μας ρημάξουν ξανά και μεσημεριάτικα. Εκεί στο τρανό γυνάτι φυσικά έχουμε και τους διπλανούς με τη λύσα στο Μακεδονήσι και τραβάμε στο να κρύψουμε τον ήλιο μεσημεριάτικα. Το χούι δεν κόβεται, καθώς του γρούνι και του σορλάνα του κόψεις αυτό θα σκάβει για να βρει ριζώματα στο να χορτάσει την πείνα του και γενικά τη λιξουράδα του, όπως και τα ακριβά τενεκεδάκια στην περιοχή για να μάσουν τα παλιωμάχαιρα και συνεχίστηκε η σφαγή στο τριγιούρ του Μαχαλά. 40 ήταν τα ανδραγαθήματα, παρόλο ότι ξοδιάστηκαν 13 παρακαλώ εκατομμύρια. Και ρωτώ, γιατί τόση σπατάλη και τα τσογλανίδια να κυκλοφορούν με τα παλιωμάχαιρα? Παπά μ' Αλεξανδράκη δεν το έκαμε σκαλά. Έτσι κυρά Τζακίντα, ο νόμος σου ήταν φλούδα και το αποτέλεσμα ικτρών και τζάμπα πήγαν τα μίλιον. Άλλη φορά μετρήστε πρώτα το καδρόνι και μετά τσακώστε το πριγιόνι. Έτσι δικαιολόγησαν την κατάσταση ότι νεαρά στην ηλικία. So what αγαπητέ, είναι ή δεν είναι φορέας εγκληματικού οργάνου? Τι θα πει νεαρός, τι θα πει μεσήλικας ή γέρος, εφόσον τσακώνει το σιατήρι? Τι τελικά θα κόψει, της προβατίνας στα πλευρά ή της γριάς για να της πάρει τον παρά? Δικαιολογίες, μυθοστορήματα, όχι αρχαιότητος, αλλά τη χθεσινής μέρας. Τσαλακώστε τα κολόπεδα εδώ και τώρα, στον Γκεάδα. Δεν χρωστάει κανείς να έχει το φόβο να βγει στην αυλή του, να περπατήσει στη γειτονιά, να πει μια καλημέρα, ένα μέρα μπα, ένα μποτζόρνο, ένα κυφίντι, κομανταλεβού, να χαμογελάσει, μιας και τα υπόλοιπα γίγνεσθε είναι στην αθλειότητα. Ως πότε θα ανεχόμεθα την ανώμαλη και διεφθαρμένη σκέψη των αλητηρίων να ρημάζουν και να σου πάρουν και την καινούργια σκελέα? Δεν τα ονομάζουμε και ρωτώ γιατί, ποιος τελικά ο σκοπός του αλιτάμπουρα να έχει κρυπτό το όνομά του? Όνομα και τρανό φώτο για να γνωρίζουμε τελικά ποιος περπατά στη στράτα. Ποιος διαφθεντεύει την απλή φτωχή ζωή μας? Ποιος τελικά είναι ο ντελικανής και από πού κρατάει το σκυλό σογό του? Έτσι καμιά δικαιολογία και αν θέλει ο κάθε δικηγοράκος ας τον πάρει οικότροφο. Εγώ, εσύ και όλοι εσύ δεν έχουμε καμιά λύπηση. Έτσι ίσως το θεριό που λέγεται νεολαίρα το τσακώσουμε στον ύπνο πρώτου άστρου της αυγής και διορθώσουμε τα προβλεπόμενα της καθημερινότητας. Με το αζημίωτο, of course, καθώς η διαβάτησα κατά μεσήμερο στη στράτα τρέχει. Το χτυκιό με τη σκούρια λάμα και την καρφώνει στα δεξά στο στήθος. Τώρα στην ανακριτική είπε τα άγραφα ότι έχει ψυχολογικά και ακούει οι φωνές, το κακό της το φλάρο. Τι τελικά την είπαν οι φωνές?
να πας στη στράτα και να μπήξεις το μαχαίρι στη διαβάτισσα, και τελικά γιατί οι φωνές ήταν εγκληματικές και όχι μιας καλής πράξης να περάσει τη μανιά στα φώτα της πεζοπόρου, να πάει στο νοσοκομείο, στα παιδάκια, βιβλία, ίσως και ένα λαγουδάκι, να σηκώσει ένα καροτσάκι να το βάλει ο παππούς στο πόρτ μπαγάζ, αλλά πήγε και μαχαίρωσε την κοπελούαν εν μέση οδό κατά μεσήμερο. Τώρα τα γιατρουδάκια θα την ψάξουν στο νοτιέο μυαλό να βρουν τι άραγε να πταίει. Θα σβήσουν και θα γράψουν και θα μας τα χρεώσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδελίτσες. Μπορεί, λέω, να μπει σε σοφρονιστικό, χάπια, πολλά ματζούνια και περιέργεια να λειτουργεί το μυαλό κατά πώς αντιδρούν τα ματζούνια και η λυπή χυμή για να πηγαίνω έρχονται τα νεύρα πότε στο διαπασόν και πότε σε νεκρά περίοδο. Έτσι ο ασθενής θα έχει αποκλειστικά διδάγματα και παρακολούθηση της νευρολογικής παθήσεως. Απλά, άμα χτυπήσει το όχημα μπιέλα, είναι για το πιεστήριο και γίνεται ένα σύνθημα σιδερικών. Για λιώσιμο. Εδώ κλείνει ο χρόνος και σταματούν οι φωνές και λοιπά άλλα εκ του ουρανού και της θεότητος παραμύθια. Ο νόμος τελικά τι θα πράξει, δεν το γνωρίζουμε. Γενικά είναι να μην πέσει στα χέρια λολογιατρών, λοιπόν άλλων όπου ανακατώνουν τα μυαλά, περουκανίδιον σύστημα και δυνατό ξυλοσφύρι να βαρέσει την έδρα λέγοντας τη σακατεμένη σκέψη και υπόθεση να πάρει αναβολή. Και η γρόχφα πέφτει, κοινός παράς. Εν Ελλάδη πήραν τους κάμπους και τα κακοτρόχαλα για ένα της τριημέρου με τον Αγίον Πνεύματι να έχει φορτωθεί τα μπαγάζια και το σκλί για να πάει στο χωριό. Φυσικά θα κάνει και εφέ στους γυραλαίους και στο Τζομπάνι όπου έμεινε να φυλάει τα λιγοστά κατσικομούλαρα και να χτάζει τα άδεια σπίτια. Θα στρωθούν στον καφενέ, θα χτυπήσουν παλαμάκια, να έρθει το παιδί με τη λερωμένη την ποδιά να πάρει μια παραγγελιά. Σαν τι θα πάρτι σήμερα, έτσι αναλαμβάνει ο έξυπνος της παρέας, παϊδάκια επί τρία, σαλάτες επί δύο, πατάτες επί τρία, ρετσίνες μαλαματίνα επί τρία και επί τρία κοκακόλα, πούσι πηδί και φέτα χουριάκι. Ο νεαρός κάνει και αυτός την πλάκα του, το απαντά, φέτα γιοκ, μόνο τυρί από τον Τινικέ έχουμε. Έτσι η μυσταγωγία της Αγίας Τριάδος ολοκληρώνεται με μουσική και τραγούδια παραδοσιακά και τα μικρούλια πλαλούσαν στο χωριό αναστατώνοντας τον κόσμο με τσιρίδες και τα γέλια. Άδικα φωνάζει η μανιά, η λάτη η πίτα μόλις βγήκε από το φούρνο. Αλλά πού χαμπάρει οι μυτσίδες, τόσο καιρό στο κλουβί, στο 10ο όροφο της Σαλονίκης, τώρα βρήκαν τη χαρά, την απουλιάνα, μακριά από τα μηχανάκια και τη βαβούρα των οχημάτων. Ένα τριήμερο απολαυστικό στα τσαΐρια και στα τρανά τα δέντρα. Οι βρύσες τρεχούμενο νερό και η ψισταριά ήταν στο απάβγασμα της μέρας και το πνεύμα να τους φωτίσει, ώστε να γίνουν της θαυμασίας ευρωπαϊκής. Και αν λάχει να φτιάσουν κι άλλο κόμμα Αγίου Πνεύματος, οπότε θα κατέβει και η Λευκή Περιστερά να μάθει και τη μάθηση ξένων γλωσσών και θα βγουν στους μαχαλάδες για να τους κρίνουν, για να καταλάβουν τι εστί μόρφωση χωρίς διδαχή και πανεπιστημιακή. Να κάτσει στο αφιθέατρο και όχι να τριγυρνά ξυπόλυτο στη λίμνη Γενισαρέτ, τεμπελιάζοντας μεσημεριάτικα,
αλλά είχαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και γίναν πιο σοφοί από τους σοφότερους, χωρίς να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Μιλούσαν και ξένες γλώσσες. Εδώ μπητίζει φυσικά το ανέκδοτο. Όλα συμβαίνουν τη σήμερα ημέρα. Ο Τόνης ο Τρανός της Μεγάλης Νύχτας, όπου έκατσε για χρόνια πίσω από τη Σιδεριά, βγήκε ελεύθερος και με δικαιώματα καθαρού πια πολίτη να περπατά στην αγορά. Έτσι μπήκε μια μέρα εκεί που πλαλούν τα λόγατα και έβαλε τα χρηματάκια του. Τώρα το σύστημα δεν του δίνει τα κέρδη. Του ζητάει, λέει, ταυτότητα και τα υπόλοιπα. Και ειδού το τρανό ερώτημα. Όταν ακούμπησε τα ριάλια του πράσινα και ωραία, δεν του ζήτησαν ταυτότητα. Τώρα που κέρδισε, του ζητάν χαρτιά. Εδώ πια είναι της πονηράς το και ξεκλείδωμα. Τα 5.000 δολάρια ποιος θα τα πληρώσει, καθώς ο Τόνι νόμιμα πια είναι ελεύθερος στη στράτα για μια καινούργια ζωή. Πλήρωσε τα τι έχει κάνει και κάθισε πίσω από τα σίδερα. Η δικαιοσύνη εδόθη. Άνοιξαν την καγκελόπορτα να πάει και να ζήσει. Νόμος δεν υπάρχει. Τι θα κάνει με τα χρήματά του και ρωτώ. Όταν του τα πήρατε, τον ρωτήσατε αν έχει ταυτότητα? Φυσικά όχι. Βουτήξατε όμως το στοίχημα. Ο άπαρος κέρδισε. Την κούρσα, άρα νόμιμα πια να τον πληρώσετε τον Τόνι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και φτάσαμε στην κοινωνία με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γενικά βαδίζουμε στο πώς θα τσακώσουμε το Σολωμό και θα αφήσουμε την βοή, τα steaks, το T-bone steaks για την ιστήσιμη μέρα με την ευλογία του Παπατσάκαλου. Γράψαν και δίστηλα για την Άγια Τριάδα, καθώς θα έχει στο προάβλιον τι άλλο, κοντοσούβλια, λοιπά για ντυρλίκωμα του κυρίου μέλισμα είναι να μάσουμε ριάλια για τους καθήμενους στο φανάρι και το πεσκέσι για τον Ερντογανίδη θεώρημα, όπου θα μας βλογήσει με τη δεξιά του και θα διεκδικήσει και τα νησιά του. Έτσι λέει ότι είναι δικά του. Τα έφερε από Σιακάτ, από τα Άδανα, Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ 8 με 10, καθώς πρωτομηνιά βάρη χειμωνιά και πέσαν τα φύλλα από τα κλαδιά. Επιλογή στην αγορά καρποφόρων, καλοπιστικά, προετοιμασία κήπου και γκαζόν, εμπλωτισμός εδάφους με λιπάσματα φωσφορικά, το απλό 9% και το υπερφωσφορικό 22%. Δεν κάνουμε επιφανειακές λιπάσεις και με χαλκούχα κάνουμε ψεκασμούς για να σκοτώσουμε τους ιούς. Αυτά με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. 9419-83-77, 9419-0155. Μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει.

Σταθμός Εθνικοτήτων 3A855 στα μεσαία κύματα, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 με τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Είχα τη χαρά σήμερα να γνωρίσω δύο καλούς φίλους, τον Γιώργο και τη Μαρία Μιχαηλίδης, ένα θαυμάσιο αντρόγυνο, και γράψαν μια όμορφη κάρτα με λόγια πραγματικά της ζωής. Κύριε Βασίλη Παπαϊωάννου, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε για όλα τα χρόνια που κάνατε παρέα τον μπαμπά μας, τον Αναστάση Μιχαηλίδη Μιλτιάδη, τον φωνάζαν. Ήσασταν η μοναδική αληθινή του παρέα, γιατί δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Καθυλωμένος στην καρέγλα, ατέλειωτες άκουγε τις ώρες τα πικάντικα σχόλια και τις καυτερές αλήθειες και όλα όσα παρουσιάζεται με το μοναδικό σας τρόπο. Ο μπαμπάς ήταν μια ήρεμη δύναμη, ήσυχη, και μιλούσε μόνο όταν επρόκειτο να πει κάτι καλό και ωφέλιμο για τον άλλον. Όποιος είχε κάποια στεναχώρια ήξερε και πήγαινε να τον συμβουλευτεί. Σε ευχαριστούμε και πάλι και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία να συνεχίζετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Έτσι, στη μνήμη του πατέρα τους, τον αγαπητό Αναστάση Μιχαηλίδη, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιώργο και τη Μαρία για τη μεγάλη τους προσφορά εδώ στο σταθμό, και τους υπερευχαριστώ με πολύ αγάπη από μέσης καρδιάς. 9419-83-77. Ο Ραδιοένωνος συνεχίζεται με πολύ αγάπη. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, ανοίγουν αύριο φυσικά τα συστήματα, τα μοναδικά, και θα συνεχιστεί για 2 εβδομάδες. Έχω πάρει αρκετά χρήματα προς το παρόν και θα μνημονεύσουμε τους φίλους και αγαπημένους όπου με πολύ αγάπη απλόχερα βοηθήσανε το πρόγραμμα της Δευτέρας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο από καρδιάς, και στις μεγάλες μας φτώχειες και στις ανέχειες, έτσι με 2 δολάρια την εβδομάδα δεν φτωχαίνεις. Ούτε και με 1 γίνεσαι πλούσιος. Αλλά όλα αυτά μαζί για ένα σκοπό, να βρισκόμαστε ποντά, κοντά και αγαπημένα, μένοντας η γλώσσα και όλα γενικά τα λεγόμενα. Πολλές φορές γίνομαι νευρικός, λέω και καμιά κουβέντα λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά στην πραγματική ουσία είναι ότι αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον Έλληνα. 9, 4, 19, 83, 77, μείτε κοντά μου.

9, 4, 19, 83, 77. Από τη Δράμα μας ήρθε ένα τηλέφωνο από την εταιρεία JNS. Σάββας Άρμεν και τα παιδιά του, όλο το εργαστήριο μας βοηθήσανε για το ραδιοέρανο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Σάββα Άρμεν για όλη αυτή τη γενοδορία από τη Δράμα, καλοκαιρινές διακοπές, αλλά δεν μας ξεχάσανε και μας στείλανε μια βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάββα Άρμεντ, JNS, εταιρεία υδραυλικών, εταιρεία για γκάζια, βάζουν θερμοσύφωνα, φτιάνουν τα πάντα. 9, 4, 19, 83, 77, μείνετε κοντά μου.

9-4-19-83-77. Ισμνήμην του Ηλία Ρέντζη από το Γιώργο Δικιάκο, 20 δολάρια. Ισμνήμην του Σαράντου Καργάκου, 20 δολάρια. Ο Γιώργος από το Γιώργο Μιχαλέα, για το Γιώργο Μιχαλέα ισμνήμην του, 20 δολάρια. Πάπα Μεταλλινός αφήνει 20 δολάρια ο κύριος Γιώργος Δικιάκος και Παναγιώτη Λεκάκη 20 δολάρια. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαστεργιάδης Βασίλης μας έστειλε 200 δολάρια, τον ευχαριστώ. Στην όμορφη εκεί παρέα της καθημερινότητος, εκεί στο Κλάιτον, η παρέα του Κυριάκου, του μεγάλου φίλου Κυριάκου, ο Κυριάκος 20 δολάρια, ο Παυλάκης 20 δολάρια, ο κύριος Ζάρας Βασίλης 10 δολάρια, ο Νίκος 10 δολάρια, ο Λευτέρης ο αγαπητός φίλος 20 δολάρια, ο Παπαγιάννης 20 δολάρια και ο Αντώνης 20 δολάρια. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ με αγάπη, βοηθώντας το σταθμό, βοηθώντας την ίδια σας οικογένεια, ανοίγοντας το πρόγραμμα με όλα τα καλά που βρίσκονται στην επικαιρότητα καθημερινά. Τι άλλο, στο Γιώργο Χατζηγιάννη που μας ακούει, ένα τραγούδι κυπριακό αφιερωμένο στους Κυπρίους φίλους και αδελφούς. Γιώργο Χατζηγιάννη, να σε πάντα καλά.

Εννέα, 4-19, 83-77. Ο Βαγγέλης Γκούνης, ο τρανός Βαγγέλης Γκούνης και η γιαγιά Φωτεινή μας δώσαν 50 δολάρια με πολύ αγάπη να τους ευχαριστήσω. Βαγγέλη, να είσαι πάντα καλά. Ο Βασίλης και η Βίκη Τσακατάρας, 50 δολάρια. Ο Στάθης Ρομποτής, 50 δολάρια. Κον Δαφή Σιν, ο Μακεδόνας, 50 δολάρια. Το Northcote Σουβλάκι μας έδωσε 30 δολάρια και άλλα 20 μετά 50. Ο Βασίλης Βλάχος 20 δολάρια, θα τον αφιερώσουμε και έναν ωραίο χαρσιλαμά. Ο Μιχάλης Γλινάτσης από το Αιγαίο Εστιατόριο 100 δολάρια. Το Bluefin το ψαράδικο στο Όκλι 50 δολάρια. Και το Fresh Bake το ψωμάδικο φούρνος 50 δολάρια. Ευχές σε όλους τους φίλους και να είναι πάντα καλά για τα φιλοδορήματά τους.

949-19-37-77. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία πρόεδρος από το Greek Orthodox Community, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με δώσαν $500 για το σταθμό, να τους ευχαριστήσω. Τον αγαπητό Θωμά Improvements, $20. Ο φίλος Βασίλης, $20. Ο αγαπητός Αποστόλης, $20. Το καινούριο μαγαζί στο Northcote Plaza, το Mr. Fresh, $100. Η κυρία Γιαγιά Φωτεινή, $20. Ο αγαπητός Κώστας Βασιλείου, $100. Ο φίλος Χρήστος, $20. Η κυρία Ειρήνη, $50. Ο Σταύρος, $50. Και ο αγαπητός Αλέκος, $50. 9-4-19-83-77, μείτε κοντά μου. Ένα πανηγυριώτικο χαβά για το φίλο το Βασίλη Βλάχο από την Κοζάνη.

Έτσι στο Ντρανό Χαβά 10 λεπτά και κάτι είχα την ευκαιρία να πάρω ορισμένα τηλέφωνα, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και αγαπημένους. Μάγδα, καλό κουράγιο. Κατερίνα, σε υπερευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Ευχαριστώ την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον αγαπητό Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα μετά από τις 4. Κάθε Δευτέρα μεσημεριανό φαγητό με 10 δολάρια. Να ευχαριστήσω το Στάθη Ρομποτή, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Bergwood. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley. Bergwood Barbecues και αριθμός τηλεφώνου 98 08 43 17. Το Αιγαίο Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Ασυναγώνιστες τιμές, το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων στο τρανό πάρκιν φάτσα κατάφατσα Θανάσης Μανολάς. Για μια ξεκούραση και ξεχωριστή της μέρας που αλλού στην ταβέρνα του αγαπητού Ηλία στο 537 High Street Northcott. 94 89 43 40 μπύρα αναψυκτικά και ξεχωριστό μεζέ. Αιγαίων για ένα ξέχωρο Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση στο 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά στο Northcott Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα, να τους ευχαριστήσουμε που με μια κουβέντα απλόχειρα μας δώσαν μια βοήθεια για το σταθμό. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπη, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαίου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υδραυλικές εργασίες, ύδατα, γκάζια και κάθε άλλη εγκατάσταση θερμοσιφώνου, η εταιρεία JNS Arment. Ο Σάββας βρίσκεται φυσικά στην Ελλάδα, αλλά είναι εδώ τα παιδιά και μπορούν να κάνουν κάθε εργασία. 0425 80 65 06. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν τα πασάλια, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 14 59 86. Σε διπλές στεναχώριες, σε ώρα χαράς, να η λύση. Δι Γάνι, Northcott Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης στο θαυμάσιο σερβίρισμα. Απόψε είχα και την τύχη να γνωρίσω ξανά πίσω τον Γιώργο, εργαζότανε άλλες ώρες στο 94-89-5000 στέλνοντας τις καλύτερες ευχές στην ομογένεια στην παροικία. Έφτασαν τα όργανα τόσο στη χαρά αλλά και σε μια λύπη, ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική, με ξέχωρες επιθυμίες, ζωντανή μουσική στο 04 0752 98 38, με τον μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη και τον υπερευχαριστώ. Μια παραγγελιά, όχι φυσικά μια ζεμπεκιά, αλλά στο Κοντοκώστα το Χασάπικο θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Alpha Handing Dial Road. Ένα όνομα, μια θαυμάσια εξυπηρέτηση. Κοντοκώστας, ο Κον και ο Τέρι βρίσκονται στο 95
62 78 55. Fresh and Bake, Όκλη Κέντρο, Χωριάτικος Φούρνος, Σιώπηκου 728. Παραγγελιά από βραδύ στο 95 68 0664. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά όμορφα κουλούρια με σισάμι από τη Σαλονίκη. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. 98 07 93 13, κοντά μας ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεργιάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street. 96 00 08 77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη με τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04 11 22 76 33. Τι άλλο, κοντά μας στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly, το Delish. Ο αγαπητός Μάριος σας περιμένει. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Under new management. Το μαγαζί γιωμάτο, τιμές εξαιρετικές και προσιτές για τον λαό. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων στα 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα, Δευτέρα πρωί 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης, να τον ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη. Την Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας, Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος, Παρασκευή 9 με 10 ο Αργυρόπουλος Στέλιος είναι αδιάθετος, πηγαίνει ο Κώστας Βασιλείου. Να τους ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά μου και ένα άσμα αφιερωμένο στη φίλη μου την Κατερίνα και τη φίλη μου τη Μάγδα, να είναι πάντα καλά.

9, 4, 19, 83, 77. Συνεχίζουμε το όμορφο μυθοστόρημα και λέει ο Σταύρος, τι θέλεις και μου γκρινιάζεις. Εκείνος έσφιξε τα δάχτυλά του προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του και της είπε, είναι ανάγκη να με πας στην πόλη. Συμβαίνει τίποτα, τον ρώτησε με κάποια ανησυχία. Όχι, της απήντησε, έχω να τακτοποιήσω κάποια δουλειά. Δεν με γελάς εμένα, πες μου τι έχεις. Το πρόσωπό σου τα βαραίνει, κάποια σκέψη, κάποια ανησυχία. Δεν έχω τίποτα. Της επανέλαβε και προσπάθησε να την ξεγελάσει με ένα άτονο χαμόγελο. Εντάξει, έκαμε λίγο πειραγμένη, πάω να φέρω το αυτοκίνητο. Ο Σταύρος φώναξε τον Τζοβάνι και του είπε να έχει το νου του στο μαγαζί μέχρι να γυρίσουν. Yes sir, το απήντησε εκείνος πρόθυμα και υποκλήθηκε γιατί είχε και καλούς τρόπους. Ο Σταύρος έκρυψε το κουτί στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, κάθισε στο πίσω κάθισμα μόνος του. Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς, της είπε, και μη σταματήσεις πουθενά για κανένα λόγο. Εντάξει, του είπε. Ποια πορεία θα ακολουθήσουμε? Θα πάμε στην τράπεζα, της απήντησε με ένα σοβαρό τόνο στη φωνή. Τα λόγια του αυτά την παραξένεψαν. Η περιέργειά της είχε φτάσει στο έσχατο όριο. Το δαίμονα τι θέλει να έχει εκεί, τι κάνει, αναρωτήθηκε και πήρε την απόφαση να μην τον ξαναρωτήσει. Άλλωστε με το γυναικείο ένστικτο πίστευε πως αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος. Η Mercedes έτρεχε, πλαλούσε με ηλιώδη ταχύτητα. Ο Σταύρος εξακολουθούσε να είναι σοβαρός, αμίλητος, κρύβοντας έτσι ερμητικά στην πιο σκοτεινή γωνιά της ψυχής του το μεγάλο του μυστικό. Δεν ήταν τρελός να το ρυψοκενδυνέψει κάτι τέτοιο. Θα ήταν εκ μέρους το ένα ηλίθιο ατύχημα. Οι γυναίκες σκεφτόταν και οι πιο ανέρετες. Ακόμα έρχονται στιγμές που προδίδουν και αυτή τη συζυγική τους πίστη. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να τους εμπιστευθείς μεγάλα μυστικά? Είναι αξιολάτρευτες, γεννημένες για έρωτα, αλλά γίνονται και ξεδιάντροπες, πονηρές, επικίνδυνες και ματαιόδοξες σαν τα παγόνια. Είναι η φύση τους τέτοια, τα θέλγητρα της αυταρέσκειας. Το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα, ο Σταύρος πέρασε μέσα βιαστικά. Ύστερα από λίγο γύρισε με δύο κλητήρες που μεταφέρανε το κουτί με το θησαυρό σε ειδική ατομική θηρίδα. Η περιέργεια της άλλης είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο και ένιωθε στην ψυχή της αγωνία και απογοήτευση. Σε λίγο ο Σταύρος γύρισε και κάθισε δίπλα της στο μπροστινό κάθισμα. Ακούμπησε το χέρι του στο κάπως ακάλυπτα πόδια της και της είπε, τελειώσαμε, σε ευχαριστώ για όλα. Τώρα πρόσθεσε γραμμή για την καλύτερη έκθεση επίπλων. Θέλω να διαλέξεις μόνη σου τα έπιπλα της βίλας που θα φιλοξενήσει την αγάπη μας. Τα λόγια του αυτά γίναν φως μέσα στην ψυχή της. Άρχισε να μαντεύει ότι τα πράγματα παίρναν άλλη όψη. Θα μπαινε με τη συνείδητη συνένεση της οικοδέσποινας στο σπιτάκι αυτό και ας αποφάσισε από εκεί και πέρα η μοίρα. «Σε ευχαριστώ», του είπε και δάκρυσε σε μια ανόητη ρομαντική κοπέλα. Ύστερα σκούπισε τα μάτια της και λάμποντας από χαρά ξεκίνησε για την έκθεση επίπλων του κυρίου Πολ που ήταν ο πατέρας μιας συμφοιτήτριας. Η έκθεση ήταν πλούσια, είχε πολλούς τύπους επίπλων. Η Σάλη προτίμησε τα κλασικά. Πήρε κρεβατοκάμαρα, σαλόνι, πρόχειρη τραπεζαρία, δίβανο μπαούλο και αφού πλήρωσαν το λογαριασμό παρεκάλεσε να γίνει η μεταφορά αυθημερών. Έπειτα πήγαν σε ένα κατάστημα με είδη πρικός. Αγόρασαν όλα τα ρούχα, στρωσίδια, κουβέρτες, σεντόνια, κουρτίνες, μπιτζάμες, προσώπια
και όλα και άλλα πολλά που ήταν μια ολόκληρη πρίκα και τέλος από μαγαζί ηλεκτρικών ειδών. Αγοράσαν τα σκεύη κουζίνες για τα φωτιστικά, τα μάτια της πετούσαν σπίθες. Η ευτυχία ήταν τόσο μεγάλη που τα είχε χαμένα. «Πηγαίνουμε», της είπε με γλυκά και γλυκιά και ήρημη φωνή. Εκείνη πλημμυρισμένη από ευτυχία τον έπιασε αγκαζέ και προχώρησαν προς το αυτοκίνητο. Η ώρα ήταν 10 πρωινή και ο δρόμος όμορφος κάτω από το χρυσό φως του ήλιου. Το πράσινο γρασίδι και τα δέντρα της εξοχής παίρναν χρώμα ζωηρό, μαργαριταρένιο. Το αυτοκίνητο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα προς το κόκκινο φεγγάρι και χανόταν μέσα στα καταπράσινα δέντρα, στα χωράφια, χρωματιστά αγριολούλουδα. Στη διαδρομή κοιταζόταν μεταξύ τους και όλο χαμογελούσαν. «Σε λίγο φτάσαμε». Το κόκκινο φεγγάρι είχε ένα θέαμα μαγευτικό. Η εξοχή με το πλούσιο αραχνοήφαντο πέπλο της το δίναν μια γοητεία απίθανη. Κατέβηκαν, μπήκαν στο μπαρ. Η αίθουσα άστραφτε από καθαριότητα. Έφτιασαν τα καφεδάκια τους, βγήκαν να τα πιούν στη γελαστή και ηλιόλουστη αυλή. Τη στιγμή αυτή ήταν η πιο όμορφη της ζωής τους. Στο γραφικό και αμόλυντο εκείνο τοπίο ένιωθαν τον εαυτό τους να αποτοξινώνεται σωματικά και ψυχικά. Τα μετέφεραν όλα στο σπίτι και η Σάλη του είπε «Θα ένιωθα πολύ ευτυχισμένη αν με άφηνες να το συγυρίσω μόνη μου το σπίτι». «Εντάξει», της είπε ο Σταύρος, «εγώ θα πάω στο μπαρ για να κοιμηθώ καμιά ωρίτσα στον καναπέ». Πήγαινε, το απήντησε και του χάιδεψε το πρόσωπο. «Όταν το ετοιμάσω θα έρθω να σε ξυπνήσω». Εδώ δεν πρόκειται να μας ξυπνήσει κανένας, είμαστε ξυπνητοί και θα βάλουμε ένα άσμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Μείτε κοντά μου.

Όταν η Σάλη τελείωσε, ήταν όλα έτοιμα, πήγε και ξύπνησε το Σταύρο. Εκείνος, αντικρίζοντας το στολισμένο σπίτι, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την έκπληξή του και της είπε με ανυπόκριτο θαυμασμό: «Μπράβο, είσαι ιδανική. Ούτε και η πιο καλή νοικοκυρά της οικουμένης δεν θα μπορούσε να σου παραβγεί. Έχεις απίθανο ταλέντο». «Τα μάτια μου δεν χόρτεναν να τον θαυμάζουν. Έλα κοντά μου», πρόσθεσε, «γιατί έχω κι εγώ μια έκπληξη για σένα». Η Σάλη πλησίασε και ο Σταύρος της πέρασε στον όμορφο λαιμό της το ένα από τα μαργαριταρένια κολέ. «Αυτό είναι μεγάλη αξία», ψέλισε εκείνη και με τα καταπληκτικά μάτια της θαύμαζε τις μαργαριταρένιες χάντρες. «Μπροστά σε ένα όμορφο, γοητευτικό και πολύ άξιο κορίτσι σαν και σένα, είναι ευτελούς αξίας». «Σε ευχαριστώ», του είπε δακρυσμένη, «αλλά δεν έπρεπε να κάνεις μια τόσο μεγάλη θυσία για μένα». Ύστερα έπεσε στην αγκαλιά του και αντάλλαξε μαζί του ένα ευτυχισμένο φιλί. «Οι αρετές πάντοτε αμείβονται», της είπε. «Στίβ, σε ευχαριστώ. Είναι ευγενική η χειρονομία σου, αλλά υπερβολική. Δεν μου χρειάζεται τόσο μεγάλο δώρο. Το μόνο που ζητάω από σένα είναι η αγάπη. Αγάπη και μόνο, αγάπη και τίποτα άλλο». Ο Σταύρος, αφήνοντάς την, κάθισε σε μια καρέκλα και έπιασε το κεφάλι του. Το αισθανόταν βαρύ, απεθύμενα παλιά σκέψη, διάφορες περασμένες, η πρωτινή του ζωή. Όλα αυτά του ήρθαν μαζεμένα και τον μελαγχόλησαν. «Τι έπαθε, Στίβ?», τον ρώτησε η Σάλη. «Τίποτα, τίποτα», της απάντησε. «Δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις», της είπε. «Πες μου τι έχεις», και πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά της. Εκείνος κοίταξε γλυκά τα μάτια της που ήταν δακρυσμένα και της είπε με πόνο: «Σάλη, σ' αγαπώ. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκεσαι κοντά μου. Αλλά επειδή δεν το θεωρώ τίμιο να βασανίζεσαι ψυχικά και σωματικά για μένα χωρίς κανένα σκοπό, γι' αυτό θα σου μιλήσω ειλικρινά και τίμια. Βέβαια δυσκολεύομαι να σου περιγράψω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγα από την πατρίδα μου, αλλά μαζί με την κατηγορηματική μου δήλωση ότι αποκλείεται να γυρίσω πίσω, σε πληροφορώ με λύπη μου ότι δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σου μιλάω ξεκάθαρα γιατί είμαι τίμιος και δεν με πάει να σου παίζω άσχημο παιχνίδι». Τα λόγια του Σταύρου ανησύχησαν τη Σάλη και θέλοντας να υπερασπίσει τον εαυτό της, τον ρώτησε: «Γιατί δεν μπορείς?». «Επειδή είμαι μαύρη?». «Αυτό είναι γελίο. Δεν ντρέπεσαι που το λες?», της είπε με αυστηρό τόνο. «Τότε ποιος είναι ο λόγος?». «Είμαι παντρεμένος στην πατρίδα μου», της απήντησε και με το χέρι του χτύπησε το κεφάλι του σαν να ένιωθε για τον εαυτό του ντροπή και αηδία. «Να με συγχωρείς για την επιπολαιότητά μου απέναντί σου», συμπλήρωσε και η φωνή του έτρεμε. «Δεν είμαι απατεώνας, ούτε μηδαμινός άνθρωπος. Δεν ήρθα κοντά σου από ερωτική διάθεση. Ήρθα γιατί με μάγεψες με το θαυμάσιο χαρακτήρα σου και την ευγενική σου καρδιά». «Φτάνει, μη μιλάς άλλο», του είπε η Σάλη και ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του. «Εγώ δεν σ' αγάπησα για κανένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά για την ίδια την αγάπη. Σε ερωτεύτηκα για τον ίδιο τον έρωτα και όλα τα άλλα. Γάμος, επάγγελμα, χρήμα μου είναι αδιάφορα. Μέσα μου μιλάει με πάθος μόνο το ένστικτο της αγάπης. Είμαι πλασμένη από τη φύση μου να αγαπώ και να μένω πιστή και τίμια στο όνειρο της αγάπης. Ο γάμος δεν είναι για μένα το μοναδικό μου όνειρο όπως κάθε άλλο κοριτσιού. Είμαι κοινωνιολόγος και κατά συνέπεια το πρόβλημά μου δεν σταματά στο όνειρο του γάμου, αλλά περνάει πέρα από αυτό, αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζωή. Δεν αντιμετωπίζω το γάμο σαν μέσο ζωής, αλλά σαν μια μορφή ζωής που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην κατάλληλη στιγμή και εφόσον το θέλω, για να αποφασίσω ένα γάμο θα πρέπει να είμαι σίγουρη πως θα μου γεμίσει ορισμένα κενά. Εγώ κενά δεν έχω. Είμαι μορφωμένη, εργάζομαι,
Είμαι ερωτευμένη και χαίρομαι την ελευθερία μου. Τα κορίτσια που δεν αισθάνονται την ανάγκη να παντρευτούν, η κοινωνία μας τα λέει γεροντοκόρες. Αυτό εμένα δεν με πειράζει. Άλλωστε η ιδέα πως οι ανήπαντρες γυναίκες αισθάνονται απέραντη μοναξιά είναι ξεπερασμένη. Σύμφωνα με μια στατιστική που έγινε τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι ανήπαντρες γυναίκες που ζουν μόνες τους δεν αισθάνονται περισσότερο μοναξιά από τις παντρεμένες που ζουν με ένα σύζυγο, που δεν τον αγαπούν και που τον έχουν μέρα νύχτα δίπλα τους. Σε ολοκληρωμένος άνθρωπος πιστεύω στον εαυτό μου, αισθάνομαι ευτυχισμένη γιατί βασίζομαι στις δικές μου δυνατότητες. Έτσι αφού όμως δεν γίνεται, δεν πειράζει και πάλι θα είμαι πολύ ευτυχισμένη κοντά σου. Ο Σταύρος την άρπαξε στην αγκαλιά του και άρχισε να τη φυλάει σαν τρελός από τη χαρά. Θέλω να το πιστέψεις, της είπε, πως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Άλλωστε εγώ θα σε ανεβάσω σε τέτοιο βάθρο που θα σε κοιτάζουν όλοι με θαυμασμό. Η Σάλλη αντί για απάντηση του πρόσφερε τα χείλη της. Η ευτυχία εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο μεγάλη που νόμιζε πως ζούσε σε όνειρο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα όνειρο, βρισκόμαστε εδώ κοντά μαζί και αγαπημένοι και ευχαριστώντας τους ανθρώπους, τους φίλους, τους συμπάρικους όπου απλόχερα βάλαν το χέρι στον πορτομανέ και βοηθήσανε την όλη αυτή διαδικασία. 9419-83-77, 9419-01-55, μείτε κοντά μου.

Μανώλης Μησιάς, να μ' αγαπάς κι όπου μας βγάλει. Αντριάννα, σε υπέρ ευχαριστώ, να σε πάντα καλά, τις θερμές μου ευχές και θα τα πούμε από κοντά. Τι άλλο, είναι ο μήνας που μπορούμε να κάνουμε αγορά καρποφόρα δέντρα καλοπιστικά. Ως επί το πλείστον συνιστώ τα γυμνόριζα να μην είναι μέσα σε γλάστρες μακροχρόνια και πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται, γιατί όταν λέμε να αγοράσεις ένα φυτό τουλάχιστον να είναι χρονιάρικο, βαριά διχρονιάρικο. Όχι να είναι 45 χρονών παλιόγερος μέσα σε μια γλάστρα σακατεμένο και όταν το φέρουμε στο σπίτι μετά από λίγο χρονικό διάστημα τι άλλο θα τεινάξει τον κουβά. Όταν πάρουμε καρποφόρα δέντρα, αυτά που είναι τα γυμνόριζα, τα έχουν στις ρίζες ένα πράγμα σαν πριονίδι, λέγεται vermiculite, το οποίο μόλις τα φέρουμε στο σπίτι τα ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά το ριζικό αυτό σύστημα να φύγει και σε μια άκρη του κήπου τα σκεπάζουμε λίγο, όλη τη ρίζα με λίγο χώμα 10-15 εκατοστά. Τα αφήνουμε εκεί για ένα χρονικό διάστημα εφόσον προετοιμάσουμε το μέρος που θα τα μεταφυτέψουμε, ανοίγοντας μια γούρνα περίπου 70 εκατοστά με 70 εκατοστά. Βγάζοντας το χώμα, δεξιά βάζουμε το πρώτο χώμα του εδάφους 20 εκατοστά και αριστερά το υπόλοιπο χώμα, το υπέδαφος. Αφήνουμε αυτή τη γούρνα τουλάχιστον για ένα 20ήμερο έως και 30 μέρες περίπου και μετά ρίχνουμε περίπου 200 γραμμάρια φόσφορο στο κάτω μέρος της γούρνας, ρίχνουμε διάφορα κοπροχώματα, φυλλοχώματα, χωνεμένη κοπριά και περιμένουμε να ετοιμάσουμε για να κάνουμε την μεταφύτευση. Βγάζουμε τα φυτά μας από εκείνο το μέρος που τα είχαμε λίγο παραχωμένα, με ένα μικρό ψαλίδι κάνουμε ένα μάτωμα, τα τριχοειδή αγγεία γύρω γύρω το ριζικό σύστημα πολύ λίγο, περίπου μισό εκατοστό. Δεν ενοχλούμε την κεντρική ρίζα, βάζουμε το φυτό μας αρκετά ψηλά μέχρι που είναι το εμβόλιο. Γεμίζουμε με τα υπόλοιπα χώματα, πατάμε πάρα πολύ καλά με τα πόδια μας να κολλήσουν τα τριχοειδή αγγεία, παίρνουμε το λάστιχο και γεμίζουμε τη γούρνα νερό. Όταν αρχίζει και βγάζει φουσκάλες, είμαστε σε μια επιτυχία κοντά στα 90%. Πληροφορίες 9419-83-77, όποιος θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. 9419-83-77, μείνετε κοντά μου, σταθμός εθνικοτήτων, ένα άσμα αφιερωμένο στον αγαπητό Στάθη Ρομποτή, να είναι πάντα καλά.

Ο χρόνος πλαλεί αφάνταστα, αμήλικτος απέναντί μου, αλλά όλα θα τα προλάβουμε. Αφήνοντάς σας με ένα σκεπτικό για την αυριανή μέρα. Ποτέ δεν δεχόμαστε με ευχαρίστηση το γεγονός ότι γερνούμε. Ίσως η ίδια μας η αντίληψη και η στάση απέναντι στα γερατιά μας κάνει σκεπτικούς και φοβισμένους. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μεγάλη ηλικία ο θάνατος που φοβόμαστε τόσο πολύ όσο η προοπτική της μοναξιάς και της έλλειψης τοργής και φροντίδας. Εκείνο που φοβόμαστε είναι η μέρα που τα αγαπημένα μας πρόσωπα θα σταματήσουν να σχεδιάζουν μαζί μας και θα αρχίσουν να σχεδιάζουν αυτοί για μας. Τα αραιωμένα μαλλιά, το ζαρωμένο δέρμα και ένας αργός βηματισμός δεν είναι οι πραγματικοί λόγοι που κάνουν πολλούς ανθρώπους να φοβούνται τα γερατιά. Για να μιλάμε με ακρίβεια είναι η πιθανότητα της απώλειας και της αγάπης. Ωστόσο δεν είναι ανάγκη να γίνουν τα γερατιά ένα προσκέφαλο παραφουσκωμένο με αναμνήσεις αγάπης που πάνω του θα ακουμπήσουμε στο σούρωπο μιας γεμάτης ζωής. Παραμένουμε αγαπητά πρόσωπα με τις ίδιες πάντα ανάγκες σε πείσμα ενός εξωτερικού περιγράμματος που μπορεί να υποδουλώνει όλα. Θα χρειαστεί να αγαπάμε, να μας αγαπούν ως τη μέρα που θα πεθάνουμε. Όσο θα μπορείς να κάνεις, να θαυμάζεις και να αγαπάς, θα είσαι για πάντα νέος. Μείτε κοντά μου, 9419-83-77, σταθμός εθνικοτήτων.